σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα, συνεχίζουμε.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.
2: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες. Μόνο.

0: όταν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά.
1: Ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα συνεχίζουμε.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Δεν υπάρχει.
1: Σύνορα FM 98,7. Ακούστε.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Μόνο.

0: αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά.
1: Ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

φορά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζ ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκάδα Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
5: Θέλεις τέλειο σήμα τηλεόρασης? Γρήγορο ίντερνετ σε κάθε γωνιά του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Ασφάλεια και έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Η λύση είναι μία, Mass Group. Πώληση και εγκατάσταση δικτυακών προϊόντων για πλήρη κάλυψη ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραίες τηλεόρασης και πολλές ακόμα smart προτάσεις για σύγχρονους χώρους. Mass Group Πολύκαστρο. 6987-987-987. Mass Group. Mass Group. Η τεχνολογία όπως πρέπει να είναι.
6: 3, 2, 1.
0: Πάμε! Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, sinorafm.gr.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
10: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
11: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα συνεχίζουμε.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία εχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
4: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...

0: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
1: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύνδου. Τηλέφωνο 2310-776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή. Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
5: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
6: Στον αέρα,
7: στους 98,7,
6: στο ίντερνετ,
7: sinoraFM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
7: Σύνορα FM 98,7.

0: Και αυτό.
1: Εγώ μωρό μου, δεν φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, έχω βρει με τον εαυτό μου.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά,
2: ρε φίλε, καμήλωσέ το!
1: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μόνο επιτυχίες.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Ώρα να ανανεώσεις την εργαλειοθήκη σου χωρίς να αδειάσεις την τσέπη σου στο απόλυτο Demo Day της χρονιάς. Σαχπαζίδης Διογένης. Εντυπωσιακές παρουσιάσεις, δοκιμές σε κορυφαία εργαλεία και χρήσιμα tips and tricks απευθείας από τους ειδικούς. Έκπτωση 25% σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann, Nakayama και Kumatsugen σε αγορές και παραγγελίες την ημέρα της εκδήλωσης και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σαχπαζίδης Διογένης. Θερμοπυλών 15, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 22 207 και στο dstools.gr. Η μεγαλύτερη γιορτή εργαλείων σε περιμένει.
1: Αγορές και διασκέδαση.
2: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
1: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
2: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
1: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
2: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
1: Γευγελή Μολ και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
2: Ένα συγκρότημα.
1: Μία τοποθεσία.
2: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
3: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time. Η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time. Κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time. Η ώρα της απόλαυσης.
4: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό, τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
5: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
6: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά, θεϊκά τσουρέκια, άπεχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
5: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 24 533.
6: Ξέρεις εσύ.
5: Αρτοποιείο Αρτογεύση. Ξέρει όλη η πόλη.
7: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
8: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
7: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
8: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23 43 0 24 977 και 69 44 25 83 37.
8: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
10: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
9: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
10: ηλιακή ενέργεια,
9: αντλίες θερμότητας,
10: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
9: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
10: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
9: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Ελεκτροσάν.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 111 204
9: και 23 43 0 23 511.
10: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
9: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
11: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο,
12: Άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
13: Ξεκινούν τώρα.
14: Τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Νέο και ωραίο.
0: Νέο και ωραίο.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πόσο
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Νικόλα, πότε θα με παντρευτείς επιτέλους?
5: Πάλι τα ίδια βρεματίνα. Μια χαρά δεν είμαστε έτσι.
4: Ε, όχι, δεν είμαστε. Κοίτα, βρήκα ένα εργαστήριο με κάτι απίθανες μπομπονιέρες και κεριά. Λένε μάλιστα πως όποιος παίρνει από εκεί δεν χωρίζει ποτέ.
5: Α, μάλιστα. Τώρα το γυρίσαμε και στα μαγικά. Τι άλλο θα ακούσω?
6: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
5: Ματίνα,
4: τι έπαθες, καλά είσαι?
5: Πού είπες ότι είναι αυτό το μαγαζί?
4: Στη Σταδίου 18 στο Πολύκαστρο. Γιατί ρωτάς? La Candela. Χειροποίητα αρωματικά κεριά και μπομπονιέρες με λίγη παραπάνω μαγεία στον έρωτα.
0: Σταδίου 18, Πολύκαστρο και στο lacandela.gr. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
7: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
0: Ειδικό συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
7: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
0: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κιλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
7: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
0: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
8: Η εταιρεία μεταποίησης θαλασσινών Deli Fish ΑΕ στον λιμνότοπο Πολυκάστρο Κιλκής μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά εργάτες παραγωγής για το τμήμα επεξεργασίας, φιλετοποίησης, αλάτισης και βρασμού ψαριών. Αν είστε απόφοιτος γυμνασίου με υπευθυνότητα, καθαριότητα, εργατικότητα και όρεξη για εκμάθηση, η Deli Fish προσφέρει πλήρη πενθήμερη απασχόληση, ικανοποιητικό μισθό αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, πλήρη ασφάλιση και πληρωμή υπεροριών. Πληροφορίες και επικοινωνία στο τηλέφωνο 2343-0-24-097. Επενδύστε στο επαγγελματικό σας μέλλον.
9: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
10: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας α τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας.

0: εξεργασίες μετάλλων, στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα, πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις, metal design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
1: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
0: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
1: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
1: Ξέξασπρο.
0: Ξέξασπρο.
1: Επαγγελματικά δίπλα σας.
2: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
3: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
2: Αυτά.
3: Και milkshake για τον Κώστα.
4: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
5: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 23430-22261.
6: 3, 2, 1. Πάμε!
7: Στον αέρα, στους 98,7.
8: Στο ίντερνετ,
7: sinorafm.gr.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
11: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
12: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
13: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
14: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
7: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
15: μόνο επιτυχίες.
7: Σύνορα FM 98,7.

Σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα συνεχίζουμε.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα.
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
4: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
5: Δηλαδή, πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει.
4: Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
5: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
4: Ε, μα τι έχει πια εκεί?
5: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
6: Joy All Day Restaurant. Για πετανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
7: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-0-24-480 και WhatsApp 6986-90-30-45. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
8: Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
9: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί.

0: Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος, Σταδίου 16, Πολύκαστρο, τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422 για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
3: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. Ζέα Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. Ζέα Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430-91442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
4: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου οπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
5: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
6: Στον αέρα. Στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα.fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Και αυτό.
2: Μα εγώ το λέω καρμικό. Που σ' έχω τώρα απέναντι μου.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες. Είναι εδώ.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: τίποτα.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες.
5: Επιτυχίες.
0: Μόνο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά,
1: ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ώρα να ανανεώσεις την εργαλειοθήκη σου χωρίς να αδειάσεις την τσέπη σου στο απόλυτο Demo Day της χρονιάς. Σαχπαζίδης Διογέννης. Εντυπωσιακές παρουσιάσεις, δοκιμές σε κορυφαία εργαλεία και χρήσιμα tips and tricks απευθείας από τους ειδικούς. Έκπτωση 25% σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann, Nakayama και Kumatsugen σε αγορές και παραγγελίες την ημέρα της εκδήλωσης και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σαχπαζίδης Διογέννης. Θερμοπυλών 15, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2 23 43 0 22 207 και στο dstools.gr. Η μεγαλύτερη γιορτή εργαλείων σε περιμένει.
2: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία εχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Moto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2 3 41 0 75 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες. Εξοικονομώ κατοίκων μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τζέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκων με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Εάν έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα, σας περιμένουμε να σας ετοιμάσουμε την καλύτερη προσφορά με επιπλέον έκπτωση 10%. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τζέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204 και 2343-0-23-511. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
8: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
9: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
8: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρο 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραέριο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
0: Ξεκινούν τώρα.
10: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
5: Αχ, να είχαμε τώρα ένα έτσι ζεστό, ζεστό, τραγανό, ξέρεις εσύ, από εκείνα τα έτσι τα μοσχομυριστά, ξέρεις εσύ, και έναν καφέ έτσι μυρωδάτο, δυνατό, ξέρεις εσύ.
6: Αρτογεύση, ξέρει όλη η πόλη. Αρτοποιείο Αρτογεύση. Τώρα απολαμβάνεις την τέλεια εκδοχή του αγαπημένου σου καφέ και τον συνοδεύεις καθημερινά με τις διάσημες γεύσεις πρωινού στην πόλη.
5: Αρτογεύση. Ψωμί κάθε τύπου και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα αρτοποιήματα, χειροποίητα βουτήματα, λαχταριστά γλυκά θεϊκά τσουρέκια, άπαιχτες πίτες και κρουασάν. Ξέρεις εσύ.
6: Σταδίου 8. Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 0 24 533.
5: Ξέρεις εσύ.
6: Αρτοποιείο Αρτογεύση.

0: Γεύση ξέρει όλη η πόλη.
1: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο, δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη, δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
2: Ξέξαστρο, βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
1: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
2: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Ξέξαστρο, και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόνα Ξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214 με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
2: Ξέξασπρο.
1: Ξέξασπρο.
2: Επαγγελματικά δίπλα σας.
3: Ώρα για διάλειμμα. Ώρα για απόλαυση. Ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
4: 98,7 στο ίντερνετ σύνορα.fm.gr.
5: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
8: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
9: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Και αυτό.
1: Άντε μην αργείς, γιατί δεν θέλω και πολύ πρόσου να κλάψω.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες.

απογοήτευση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
1: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι.
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
1: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
1: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
1: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
0: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VP Single. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-23-118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λύκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας. Κάθε ημέρα, Λύκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
4: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
5: Όχι, τι!
4: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
5: Οπ, τώρα με έψησες.
4: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus Bueno.
5: Wait, έχει και αλμυρές.
4: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
5: Πες μου κι άλλα.
4: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
5: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
4: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
5: Πάμε τώρα.
6: Joylicious.
7: Joylicious.
6: Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430 24430.
6: Joylicious.
8: Joylicious.
10: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-110-823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

Σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα συνεχίζουμε.

0: Για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
3: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
2: Ειδικός συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος.
3: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
2: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κιλκίης. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
3: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23-218 και 6945-546353.
2: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
4: Νικόλα, πότε θα με παντρευτείς επιτέλους?
5: Πάλι τα ίδια βρεματίνα. Μια χαρά δεν είμαστε έτσι.
4: Όχι, δεν είμαστε.
6: Κοίτα, βρήκα ένα εργαστήριο με κάτι απίθανες μπομπονιέρες και κεριά. Λένε μάλιστα πως όποιος παίρνει από εκεί δεν χωρίζει ποτέ.
5: Α, μάλιστα. Τώρα το γυρίσαμε και στα μαγικά. Τι άλλο θα ακούσω?
7: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
5: Ματίνα,
6: τι έπαθες, καλά είσαι?
5: Πού είπες ότι είναι αυτό το μαγαζί?
6: Στη Σταδίου 18 στο Πολύκαστρο. Γιατί ρωτάς? La Candela. Χειροποίητα αρωματικά κεριά και μπομπονιέρες με λίγη παραπάνω μαγεία στον έρωτα.
5: Σταδίου 18, Πολύκαστρο και στο lacandela.gr.
8: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
9: Από το 1987 μας βάλατε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
10: Ο ξυλόφωνος έχει ανάψει. Το παραδοσιακό ψωμί είναι έτοιμο και μοσχοβολάει. Αγνό, μοναδικό και πεντανόστιμο. Τέτοιο ψωμί θα απολαύσεις στο αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Γιατί εδώ το ψωμί ακολουθεί την παράδοση. Καλοψύνεται σε φούρνο με ξύλα και έχει γεύση πραγματικού ψωμιού. Αυτή είναι η διαφορά που μας κάνει ασύγκριτους. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Παξιμάδια, κουλουράκια και πολλές χειροποίητες αρτολιχουδιές για όλους. Με μεράκι και αγάπη για το ψωμί. Γι' αυτό, για πραγματικό ξυλοφουρνιστό ψωμί, ξέρετε που θα πάτε. Αρτοποιείο Κώστας Χαρτοματσίδης. Αγίου Αθανασίου 20, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24049. Άλλο να το λέμε και άλλο να τα απολαμβάνετε.
11: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
12: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα slim coffee με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως slim choco. Ναι, slim choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανάτα.

0: Νίτα. Και τα δύο.
1: Αυτά.
0: Και milkshake για τον Κώστα.
2: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα, γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
3: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84, έναντι γυμνασίου. Delivery 23430-22261.
4: Στον αέρα.
5: Στους 98,7.
4: Στο ίντερνετ.
5: Σύνορα.fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Σύνορα FM. 98,7.

Σύνορα FM 98,7. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ώρα να ανανεώσεις την εργαλειοθήκη σου χωρίς να αδειάσεις την τσέπη σου στο απόλυτο Demo Day της χρονιάς. Σαχπαζίδης Διογέννης. Εντυπωσιακές παρουσιάσεις, δοκιμές σε κορυφαία εργαλεία και χρήσιμα tips and tricks απευθείας από τους ειδικούς. Έκπτωση 25% σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann, Nakayama και Kumatsuken σε αγορές και παραγγελίες την ημέρα της εκδήλωσης και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σαχπαζίδης Διογέννης. Θερμοπυλών 15, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23 43 0 22 207 και στο dstools.gr. Η μεγαλύτερη γιορτή εργαλείων σε περιμένει.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Η εταιρεία μεταποίησης θαλασσινών Deli Fish ΑΕ στον λιμνότοπο Πολυκάστρο Κιλκίης μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά εργάτες παραγωγής για το τμήμα επεξεργασίας, φιλετοποίησης, αλάτισης και βρασμού ψαριών. Αν είστε απόφοιτος γυμνασίου με υπευθυνότητα, καθαριότητα, εργατικότητα και όρεξη για εκμάθηση, η Deli Fish προσφέρει πλήρη πενθήμερη απασχόληση, ικανοποιητικό μισθό αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, πλήρη ασφάλιση και πληρωμή υπεροριών. Πληροφορίες και επικοινωνία στο τηλέφωνο 23 43 0 24 097. Επενδύστε στο επαγγελματικό σας μέλλον.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
6: Η ΑΕΠ Πολυκάστρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 30 Μαΐου, Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης Θεόφιλος Πουταχίδης μαζί με το επιτελείο του και τους Goom Brass σε μια αξέχαστη ζωντανή εμφάνιση γεμάτη παράδοση και διασκέδαση. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης, κλαρίνο Γιώργος Μάντσος. Συμμετέχουν οι μουσικοί, τραγούδι Χρήστος Κουκουλάκης, μπουζούκι Αποστόλης Μαργαρίτης, πλήκτρα Αντώνης Γιάντσης. Ώρα προσέλευσης 9.30. Γενική είσοδος 6 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942 647 703. Ραντεβού στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης.
7: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο όσο, προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από το Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, για να σε σώσω.
8: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια?
9: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
8: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-977 και 6944-25-8337.
9: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
10: Ξεκινούν τώρα.
11: Τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
12: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά, σκοτάδι και ρημιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρίγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032-386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
5: Μιχάλη, χρώματα!
6: Μιχάλη, καυσόξυλα!
5: Μιχάλη, υλικά οικοδομών!
7: Πώς σε Μιχαλιό, στέγη, επισκευή και κατασκευή και με προγράμματα εξοικονομώ, ε!
5: Όπα, όπα ρε παιδιά, μισό λεπτό! Πού να τα βρω όλα αυτά! Η Αφή Καραδημητρίου είμαι!
8: Στο κατάστημα Αφή Καραδημητρίου μπορείς να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι από υλικά οικοδομών και χωματουργικές εργασίες και ακόμα περισσότερα.
9: Υλικά οικοδομών, καυσόξυλα, πέλετ, χρώματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χωματουργικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, τεχνικό γραφείο, άδειες, μελέτες, νομιμοποιήσεις.
8: Αφή Καραδημητρίου, Ευρωπός Παιωνίας. Τηλέφωνο 23430-62460.
9: Ψάχνεις πολλά, βρίσκεις περισσότερα.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα ίνοξ με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα

0: εντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
1: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
2: 3, 2, 1. Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
3: Okay. Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι
5: ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
7: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
8: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά.
1: Ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
0: Πώς θα σώσω. 98,7.
2: Τα καλύτερα.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή. Με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
2: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
3: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
4: Δηλαδή,
3: πολύ χαρούμενο τον βλέπω. Και κάθε μέρα στο Joy πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
4: Στο Joy. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
3: Ε, μα τι έχει πια εκεί.
4: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
5: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
6: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 23430-24480 και WhatsApp 6986-903045. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
7: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
8: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
9: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
8: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
9: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
8: Θερμοπρόσωψη.
9: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
8: Κουφώματα.
9: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
8: Αντλίες θερμότητας.
9: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
9: Αναλαμβάνουμε.
8: Οικοδομικές εργασίες.
9: Ανακαινήσεις κατοικιών.
8: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
9: Σοβάδες.
8: Σκεπές.
9: Υπόστεγα.
8: Σιδηροκατασκευές.
9: Περιφράξεις.
8: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
9: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
8: Σχέδια ΔΕΗ.
9: Τσέλιος. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
8: 23430-23511.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
10: Επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα συνεχίζουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Νικόλα, πότε θα με παντρευτείς επιτέλους?
3: Πάλι τα ίδια βρεματίνα. Μια χαρά δεν είμαστε έτσι.
2: Όχι, δεν είμαστε. Κοίτα, βρήκα ένα εργαστήριο με κάτι απίθανες μπομπονιέρες και κεριά. Λένε μάλιστα πως όποιος παίρνει από εκεί δεν χωρίζει ποτέ.
3: Α, μάλιστα. Τώρα το γυρίσαμε και στα μαγικά. Τι άλλο θα ακούσω?
4: Πες μου πως σε λένε και από που κρατάς. Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
3: Ματίνα,
2: τι έπαθες, καλά είσαι?
3: Πού είπες ότι είναι αυτό το μαγαζί?
2: Στη Σταδίου 18 στο Πολύκαστρο. Γιατί ρωτάς? La Candela. Χειροποίητα αρωματικά κεριά και μπομπονιέρες με λίγη παραπάνω μαγεία στον έρωτα.
5: Σταδίου 18, Πολύκαστρο και στο lacandela.gr.
6: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
7: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου ουπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
8: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλου Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 2310-702869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
9: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνορα fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ώρα να ανανεώσεις την εργαλειοθήκη σου χωρίς να αδειάσεις την τσέπη σου στο απόλυτο Demo Day της χρονιάς. Σαχπαζίδης Διογέννης. Εντυπωσιακές παρουσιάσεις, δοκιμές σε κορυφαία εργαλεία και χρήσιμα tips and tricks απευθείας από τους ειδικούς. Έκπτωση 25% σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann, Nakayama και Kumatsugen σε αγορές και παραγγελίες την ημέρα της εκδήλωσης και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σαχπαζίδης Διογέννης. Θερμοπυλών 15, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2 23 43 0 22 207 και στο dstools.gr. Η μεγαλύτερη γιορτή εργαλείων σε περιμένει.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκει? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την νοστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
6: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
7: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. VPE Σύμβου. Τηλέφωνο 2310 776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
8: Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
9: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
8: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
9: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
8: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
9: Ξέξασπρο.
8: Ξέξασπρο.
9: Επαγγελματικά δίπλα σας.
10: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
11: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
12: Δαμακούδης, Μεγάλο Αλεξάνδρο 22, Πολύκαστρο. Φυσικό αέριο και υγραερίο στο σπίτι, στην πολυκατοικία και στην επιχείρησή σου. Λύσε σήμερα όλες τις απορίες σου με ένα τηλεφώνημα στο 23 430 24 977 ή στο δαμακούδης.gr.
0: Ξεκινούν τώρα.
13: Τώρα.
0: Τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM.
13: Σύνορα FM.
0: 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: είναι νούμερο 1.
1: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο. Αγορές και διασκέδαση.
4: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι.
0: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
4: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
0: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel and Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
4: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
0: Γευγελή Mall και Sky Hotel and Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
4: Ένα συγκρότημα.
0: Μία τοποθεσία.
4: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
5: Η εταιρεία μεταποίησης θαλασσινών Deli Fish ΑΕ στον λιμνότοπο Πολυκάστρο Κιλκής μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά εργάτες παραγωγής για το τμήμα επεξεργασίας, φιλετοποίησης, αλάτισης και βρασμού ψαριών. Αν είστε απόφοιτος γυμνασίου με υπευθυνότητα, καθαριότητα, εργατικότητα και όρεξη για εκμάθηση, η Deli Fish προσφέρει πλήρη πενθήμερη απασχόληση, ικανοποιητικό μισθό αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, πλήρη ασφάλιση και πληρωμή υπερωριών. Πληροφορίες και επικοινωνία στο τηλέφωνο 2343-024-097. Επενδύστε στο επαγγελματικό σας μέλλον.
6: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
7: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
8: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψέ το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: Στους 98,7 στο ίντερνετ sinorafm.gr.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
10: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
11: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
12: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
13: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
14: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
15: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
16: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM.

0: αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά.
1: Ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Πόσο
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Η ΑΕΠ Πολυκάστρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 30 Μαΐου, Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης Θεόφιλος Πουταχίδης μαζί με το επιτελείο του και τους Goom Brass σε μια αξέχαστη ζωντανή εμφάνιση γεμάτη παράδοση και διασκέδαση. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης, κλαρίνο Γιώργος Μάντσος. Συμμετέχουν οι μουσικοί, τραγούδι Χρήστος Κουκουλάκης, μπουζούκι Αποστόλης Μαργαρίτης, πλήκτρα Αντώνης Γιάντσης. Ώρα προσέλευσης 9:30. Γενική είσοδος 6 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις το τηλέφωνο 6942-647-703. Ραντεβού στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
6: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
6: Τηλέφωνο 23-430-24-430. Joylicious.
8: Joylicious. Αναρωτήθηκες ποτέ πού πάει η ενέργεια που δεν καταναλώνεις?
9: Ελεκτροσάν και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε εσένα.
10: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
11: ηλιακή ενέργεια,
10: αντλίες θερμότητας,
11: επισκευές inverter, έξυπνες λύσεις ενέργειας.
10: Εποφελήσου από το νέο πρόγραμμα συμψηφισμού Net Billing.
11: Τι είναι? Πρώτα, τοποθετείς φωτοβολταϊκά στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Έπειτα, οι κιλοβατόρες που καταναλώνεις συμψηφίζονται με αυτές που παράγεις.
10: Πούλα το ρεύμα που περισσεύει και κέρδισε χρήματα. Πρόγραμμα Net Billing στην Electrosan.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής. Τηλέφωνα 2343 11204
10: και 2343-0-23511.
11: Ελεκτροσάν Αλέξανδρος Τσέλιος.
10: Και η ενέργεια επιστρέφει πάντα σε σένα. Φωτοβολταϊκά συστήματα Ελεκτροσάν. Ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα Net Billing και Virtual Net Billing. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
12: Εξαιρετική γεύση, σταθερή ποιότητα και 100% ελληνικό παστεριωμένο εγωπρόβειο γάλα. Έτσι φτιάχνεται η φέτα Λίκας. Η φέτα που επιλέγεις προσεκτικά και συνοδεύει σχεδόν όλα τα πιάτα στο τραπέζι σου. Η φέτα που ξεχωρίζει για τη γεμάτη πλούσια γεύση της. Λίκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
13: Ασφάλεια. Εξειδίκευση. Επαγγελματισμός. Εξυπηρέτηση. Ποιότητα. Οτοσέρβις Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Οτοσέρβις Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Οτοσέρβις Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
0: Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
14: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σε πολύ λίγο.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως το αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία εχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Motospa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνορα fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα, συνεχίζουμε.

Σύνορα FM 98,7. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
3: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας? Έχεις επιχείρηση? Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
4: Από τα χέρια ανθρώπων του τόπου σου, λευκό, δροσερό, στα χέρια σου, κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα. Γιαούρτι Αγελάδος Λίκας. Δροσερή πλούσια γεύση, 3,85% λιπαρά και μοναδική υφή. Από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα. Κάθε ώρα της ημέρας, κάθε ημέρα, Λίκας. Το γιαούρτι έχει όνομα.
5: Speed αποδόσεις στην επισκευή. Speed επιδόσεις στο υγραέριο. Speed Car για να είσαι πάντα μπροστά. Συνεργείο αυτοκινήτων Speed Car Service. Άμεσο, άψογο και υπεύθυνο σέρβις για κάθε τύπο οχήματος. Μια έμπειρη ομάδα μηχανικών που έχει τη λύση χωρίς να σας κοστίσει. Speed Car Service. Για να απολαμβάνετε ασφαλείς και προσιτές μετακινήσεις κάθε μέρα. Speed Car Service. Τώρα και ελαστικά. Για επιβατικά αυτοκίνητα και ημιφορτηγά σε πραγματικά προσιτές τιμές. Μεγάλο Αλεξάνδρου 26, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343 110 823. Υπεύθυνος Γεώργιος Γκίτσης. Speed Car Service. Speed στην εξυπηρέτηση, speed στις αποδόσεις.
0: Ξεκινούν τώρα.
6: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
5: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
4: Ειδικός συνεργάτης Inter-American, Πετρίδης Νικόλαος.
5: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
4: Σε νέα διεύθυνση, Μεγάλο Αλεξάνδρου 206, Πολύκαστρο Κυλκής, κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
5: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
4: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
6: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα Inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, σαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης, ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κυλκής. Επικοινωνία στο 6982 555 182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία.
7: Ώρα για διάλειμμα, ώρα για απόλαυση, ώρα για Choco Time. Choco Time, η απόλυτη σοκολατένια λιχουδιά που σε ξεσηκώνει σε κάθε γουλιά. Από 100% ελληνικό αποβουτυρωμένο γάλα με κακάο. Choco Time, κάνει το κάθε σου διάλειμμα μοναδικό, γεμίζοντας ενέργεια τον οργανισμό σου. Η απόλυτη γεύση με την υπογραφή Λίκα. Choco Time, η ώρα της απόλαυσης.
8: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση. Και έμεινε άφωνη. Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου. Κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφέ σου στην τέλεια εκδοχή του. Κυλκής 3 και ωραία. Φούρνος δεμπούδι. Ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς,

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Μόνο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά,
1: ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Η ΑΕΠ Πολυκάστρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 30 Μαΐου, Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης Θεόφιλος Πουταχίδης μαζί με το επιτελείο του και τους Goom Brass σε μια αξέχαστη ζωντανή εμφάνιση γεμάτη παράδοση και διασκέδαση. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης, κλαρίνο Γιώργος Μάντσος. Συμμετέχουν οι μουσικοί, τραγούδι Χρήστος Κουκουλάκης, μπουζούκι Αποστόλης Μαργαρίτης, πλήκτρα Αντώνης Γιάντσης. Ώρα προσέλευσης 9:30. Γενική είσοδος 6 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942-647-703. Ραντεβού στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης.
2: Άριστη τεχνογνωσία του αντικειμένου. Στελέχωση με το καλύτερο δυναμικό της αγοράς. Σύγχρονη οργάνωση. Ευρωμονωτική. Για αυτούς τους λόγους είναι η κορυφαία επιλογή. Ευρωμονωτική. Εφαρμογές βιομηχανικών μονώσεων σε δίκτυα και εξοπλισμό πάσης φύσεως. Η εταιρεία που εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ευρωμονωτική. Ποιότητα υλικών, άριστη εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές. Η μόνη με πιστοποίηση ISO 9001, 14001, 18001. ΒΠΕ Σύμβου. Τηλέφωνο 2310-776420. Ευρωμονωτική. Κορυφαία επιλογή.
3: Ψάχνετε για θέρμανση, υδραυλικά, πυρασφάλεια.
4: Οι επιλογές πολλές. Η σωστή επιλογή όμως μία. Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης.
3: Είμαστε εδώ για να καλύψουμε κάθε σας ανάγκη. Με πολυετή εμπειρία σε θέρμανση, υδραυλικά, πυροσβεστικά είδη, φωτοβολταϊκά, γενικές κατασκευαστικές εργασίες και στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
4: Άμεση εξυπηρέτηση. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Τεχνικό κατάστημα Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-977 και 6944-25-8337.
4: Δαμακούδης. Η σωστή επιλογή.
5: Εξοικονομώ κατοίκον μόνο στο Τζέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τζέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκον με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Εάν έχετε εγκριθεί στο πρόγραμμα, σας περιμένουμε να σας ετοιμάσουμε την καλύτερη προσφορά με επιπλέον έκπτωση 10%. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τζέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204 και 2343-023-511. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Από το 1987 μας βάλετε σπίτι σας. Ξεκινάτε μαζί μας τη μέρα σας. Μας εμπιστευθήκατε για τα παιδιά σας. Σας το ανταποδίδουμε με ό,τι πιο εκλεκτό βγάζει ο τόπος μας. Λίκας. Η αγαπημένη σας εταιρεία παρουσιάζει Αριάννη. Δροσιστικό, υγιεινό, θρεπτικό, άκρος απολαυστικό. Αριάννη Λίκας. Από φρέσκο ελληνικό γάλα Αγελάδας. Αναζητήστε το και απολαύστε το όλες τις ώρες. Αριάννη Λίκας. Η νέα σας καθημερινή γευστική απόλαυση.
7: Κάτι τρέχει με το Μάκη τώρα τελευταία.
8: Δηλαδή,
7: πολύ χαρούμενο τον βλέπω και κάθε μέρα στο Τζόι πηγαίνει. Αχ, λες να παίζει κάτι με άλλη.
8: Στο Τζόι. Μην ανησυχείς καθόλου. Όλοι εκεί πηγαίνουν.
7: Μα τι έχει πια εκεί.
8: Τη χαρά της απόλαυσης, φιλενάδα.
9: Joy All Day Restaurant. Για πεντανόστιμο γύρο, άπεχτη πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες και τα πιο juicy burgers. Μοναδικές γεύσεις που σε γεμίζουν χαρά και απόλαυση.
10: Joy All Day Restaurant. Κιλκής 33, Πολύκαστρο. Τηλέφωνα 2343-024-480 και WhatsApp 6986-903045.
11: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Joy.
12: Επιστροφή.
4: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
11: Επιτυχίες.
12: Επιτυχίες.
4: Σύνορα FM

0: είναι νούμερο 1. Σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΔΥΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία.
4: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπηείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπηείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341-075-330. Φανοπηείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
5: Αγορές και διασκέδαση.
6: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
5: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
6: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
6: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
5: Γευγελή Mall και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
6: Ένα συγκρότημα.
5: Μία τοποθεσία.
6: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
7: Η φροντίδα των δοντιών είναι υπόθεση ειδικών. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ολοκληρωμένες λύσεις για την υγεία και την αισθητική του στόματος. Υπερσύγχρονος εξοπλισμός και ανταγωνιστικά πακέτα προσφορών για κάθε σας ανάγκη. Καθαρισμός, σφραγίσματα, θεραπείες, προσθετική, εμφυτεύματα και ορθοδοντική. Σε έναν χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Dental Polyclinic Dr. Hilda Kolleva στη Γευγελή. Ένα χιλιόμετρο από τη δεύτερη έξοδο του κεντρικού κυκλικού κόμβου της πόλης. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο 00389-71-605-665. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
8: Ασφάλεια, εξειδίκευση, επαγγελματισμός, εξυπηρέτηση, ποιότητα. Auto Service Τουλκερίδης. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Όλες οι υπηρεσίες. Auto Service Τουλκερίδης. Ανταλλακτικά, βουλκανιζατέρ, ελαστικά, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διάγνωση και έλεγχος κταίου. Ρήγα Φεραίου 11, Αξιούπολη. Τηλέφωνα 2343-032386 και 6983-426610. Auto Service Τουλκερίδης. Υπεροχή με ασφάλεια στο δρόμο.
9: Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Coffee Brunch.
10: Θέλω ένα μεγίστο βιολογικό εσπρέσο. Ή μάλλον ένα Slim Coffee. Με μόνο εξτερμίδες που βοηθάει και στην απώλεια βάρους. Ή μήπως Slim Choco. Ναι, Slim Choco. Και ένα φρέσκο φυσικό χυμό για την Κατερίνα. Ή μια γρανίτα. Και τα δύο.
9: Αυτά.
10: Και milkshake για τον Κώστα.
11: Στα Coffee Brunch δεν ξεχνάς κανένα. Γιατί όλοι θέλουν λίγη από τη γεύση του.
12: Coffee Brunch στο Πολύκαστρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 84 έναντι γυμνασίου. Delivery 2343-0-22-261.
0: Στον αέρα. Στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα FM.gr.
13: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Στους 98,7.
14: Στο ίντερνετ.
13: Σύνορα FM.gr.

σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα, συνεχίζουμε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ποιος είπε ότι το καλό φαγητό δεν έχει στέκι? Ταβέρνα Ινόπνευμα. Επισκεφτείτε μας και απολαύστε πλούσιους σουζομεζέδες, καθημερινές ζουμερές σούβλες, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, κοτόπουλο, ψητά της ώρας, αρνίσια παϊδάκια και κεμπάπ που ξεχωρίζει για την οστιμιά του. Ταβέρνα Ινόπνευμα. Στην πλατεία Ευζώνων, Κιλκίης. Υπεύθυνος Θανάσης Γροζίδης. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί, εκτός Τρίτης. Τηλέφωνο παραγγελιών 6978 799 718. Θα γίνει το στέκι σου.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
4: Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Συνέπεια, οργάνωση, τεχνογνωσία, άριστη εξυπηρέτηση. Οι σταθερές μας αξίες για τη σωστή κατασκευή ενός έργου. Στη διάθεσή σας. Στην Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακινήτων όπως οικοδομικές άδειες, μελέτες, κατασκευές ανακαινήσεις, τοπογραφικά, τακτοποιήσεις αυθερέτων, εκτιμήσεις ακινήτων, μεσητικές υπηρεσίες, αγορές, πωλήσεις ακινήτων. Κατασκευαστική Μεσητική Μαυρομάτης. Αναλαμβάνουμε έργα στο νομό Κιλκής, νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Πληροφορίες Μεγάλο Αλεξάνδρου 186 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 22855. Λεωφόρος Αθηνών 138 Άγιος Αθανάσιος Θεσσαλονίκης. 23107022869. Στο realestateforyou.gr και στο mavromatisconstructions.gr. Μαυρομάτης. Χτίζουμε το μέλλον.
0: Ξεκινούν τώρα.
5: Τώρα.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 90.

0: FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Λίγο, λίγο, τώρα που να αρχίσει. Λίγο, λίγο, κι έτσι ένα πρωί. Λίγο, λίγο.
0: Και αυτό.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Ώρα να ανανεώσεις την εργαλειοθήκη σου χωρίς να αδειάσεις την τσέπη σου στο απόλυτο Demo Day της χρονιάς. Σαχπαζίδης Διογέννης. Εντυπωσιακές παρουσιάσεις, δοκιμές σε κορυφαία εργαλεία και χρήσιμα tips and tricks απευθείας από τους ειδικούς. Έκπτωση 25% σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann, Nakayama και Kumatsugen σε αγορές και παραγγελίες την ημέρα της εκδήλωσης και μεγάλη κλήρωση με πλούσια δώρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σαχπαζίδης Διογέννης. Θερμοπυλών 15, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 22207 και στο dstools.gr. Η μεγαλύτερη γιορτή εργαλείων σε περιμένει.
5: Ο πρώτος καφές στο μπαλκόνι. Μεσημέρι στην αυλή με το αγαπημένο σου βιβλίο. Θες να απολαύσεις τη στιγμή, αλλά σε τυφλώνει το φως και σε καίει ο ήλιος. Χαλάρωσε. Υπάρχει λύση. Παπαδόπουλος. Συστήματα σκίασης για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Ποιοτικά, ανθεκτικά και με 10 χρόνια εγγύηση. Ταπετσαρίες, ζελατίνες, υφάσματα. Για αυτοκίνητα, φορτηγά και έπιπλα. Παπαδόπουλος. Σταδίου 16, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-24053 και 6945-454422. Για να απολαμβάνεις με άνεση όσα αγαπάς.
6: Πήγα διαιτολόγο χθες και της πρότεινα μια πολύ επιθετική προσέγγιση.
7: Και έμεινε άφωνη.
6: Λογικά δεν το είχε σκεφτεί ποτέ. Άκου, κόβεις τα πάντα και κρατάς δεμπούδι. Απλά και ωραία. Φούρνος δεμπούδι, ψωμί, τσουρέκι, κρύα σάντουιτς, αλμυρά σνακ και ο καφές σου στην τέλεια εκδοχή του. Κιλκής 3, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430-23118. Φούρνος δεμπούδι. Απλά και ωραία.
0: Σίδερο, αλουμίνιο, ίνοξ, μαντένι, τιτάνιο. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Με εξειδικευμένα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας TIG. Κολλήματα inox με συνοδεία αερίου. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης οποιασδήποτε σοβαρότητας αλφα τάξης με αριθμό αδείας 34. Εξοπλισμός επεξεργασίας μετάλλων. Στράτζα, ψαλίδι, κύλινδρος, ραουλιέρα. Πλάσμα υψηλής ευκρίνειας και σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Τοποθέτηση αυτόματων μηχανισμών σε ανοιγόμενες και σειρώμενες πόρτες. Δουκάκης. Ειδικές κολλήσεις Metal Design. Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός μας σας παρέχει στο χώρο σας κολλήματα παντός τύπου υψηλής ποιότητας. Σοφίας Βέμπο στο Πολύκαστρο Κιλκής. Επικοινωνία στο 6982-555-182 και στο dukakismetaldesign.com. Δουκάκης ειδικές κολλήσεις Metal Design. Η δύναμη στο μέταλλο με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία. Έχετε ξενοδοχειακή μονάδα, τουριστικό κατάλημα, χώρο εστίασης? Έχετε το Ξέξαστρο. Δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη. Δίπλα σε όλους τους επαγγελματίες.
8: Ξέξαστρο. Βιομηχανικά πλυντήρια επαγγελματικού καθαρισμού.
0: Φροντίζει όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων άμεσα και με υπευθυνότητα.
8: Καλύπτει όλο τον επαγγελματικό εξοπλισμό ηματισμού με απορρυπαντικά υψηλής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Ξέξαστρο. Και για αγορά προϊόντων ηματισμού, χαρτικά, απορρυπαντικά και άλλα πολλά στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Αξού, απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 23820-82214. Με δωρεάν παράδοση στον χώρο σας.
8: Ξέξασπρο.
0: Ξέξασπρο.
8: Επαγγελματικά δίπλα σας.
9: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
10: 3, 2, 1. Πάμε!
0: Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ. Σύνορα.fm.gr.
11: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
12: Είμαι
13: ο Νίκος Βέρτης.
14: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
15: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
16: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
17: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει
3: μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

0: Αθήνα.
1: Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7. Επιτυχίες. Μόνο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά.
1: Ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM

0: Σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Η ΑΕΠ Πολυκάστρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 30 Μαΐου, Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης Θεόφιλος Πουταχίδης μαζί με το επιτελείο του και τους Goom Brass σε μια αξέχαστη ζωντανή εμφάνιση γεμάτη παράδοση και διασκέδαση. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης, κλαρίνο Γιώργος Μάντσος. Συμμετέχουν οι μουσικοί, τραγούδι Χρήστος Κουκουλάκης, μπουζούκι Αποστόλης Μαργαρίτης, πλήκτρα Αντώνης Γιάντσης. Ώρα προσέλευσης 9:30. Γενική είσοδος 6 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942-647-703. Ραντεβού στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης.
2: Η απόλαυση στην Παιωνία έχει όνομα. ΖΕΑ Πίτσα. Από νωρίς για καφέ και πρωινό, μέχρι το βράδυ για ποτό και φαγητό. Πίτσα, κρεατικά, ψαρικά, τηγανιτά και σχάρας. Ποικιλία σε τοπικά κρασιά. Κρέπες, βάφλες, γλυκά, παγωτά. ΖΕΑ Πίτσα στα πλάγια Παιωνίας. Τηλέφωνο 2343-091-442. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις μόνο για σένα.
3: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
4: Όχι, τι!
3: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
4: Οπ, τώρα με έψησες.
3: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
4: Wait, έχει και αλμυρές.
3: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
4: Πες μου κι άλλα.
3: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
4: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
3: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
4: Πάμε τώρα.
5: Joylicious.
6: Joylicious.
5: Where joy becomes delicious.
7: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
8: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
7: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious. Joylicious.
10: Στην Ελλάδα μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία μεγαλώσαμε με λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
11: Όταν οι τιμές διαρκώς ανεβαίνουν,
12: στον Τσέλιο γίνονται πιο προσιτές για όλους.
11: Πάρε προσφορά για εργασίες και υλικά στην καλύτερη τιμή με διαφορά.
12: Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος.
11: Θερμοπρόσωψη.
12: Υγρομόνωση και θερμομόνωση ταράτσας.
11: Κουφώματα.
12: Λέβητες πέλετ, ξύλου, αερίου.
11: Αντλίες θερμότητας.
12: Κλιματιστικά, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Τέντες με αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά.
12: Αναλαμβάνουμε
11: οικοδομικές εργασίες.
12: Ανακαινήσεις κατοικιών.
11: Τοποθέτηση πέτρας πλακιδίων.
12: Σοβάδες.
11: Σκεπές.
12: Υπόστεγα.
11: Σιδηροκατασκευές.
12: Περιφράξεις.
11: Ηλεκτρολογικές εργασίες.
12: Ανυψωτικές εργασίες με καλαθοφόρο.
11: Σχέδια ΔΕΗ.
12: Τσέλιος.
11: Τσέλιος.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής.
11: 2343-023-511.
0: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
13: Επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Πρότυπος βιομηχανία παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά και οικόσιτα ζώα. Από το 1969 κοντά σας. Παράγουμε ποιοτικές ζωοτροφές με μεράκι και πίστη στον Έλληνα παραγωγό. Έδρα ΒΠΕ Σύνδου Θεσσαλονίκης. 2310-781-214. Πρώτο υποκατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Δεύτερο υποκατάστημα, σταδίου 5, Πολύκαστρο Κιλκής. Βιομηχανία ζωοτροφών ζωοθρεπτική. Σαπουνά ΑΒΕ. Με σεβασμό, συνέπεια, τεχνογνωσία. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς. Ασφάλειες όλων των κλάδων.
2: Έξυπνη πληρωμή λογαριασμών και αποστολή χρημάτων Western Union. Στείλε και λάβε χρήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Άμεσα και με απόλυτη ασφάλεια.
0: Ειδικό συνεργάτης Inter-American. Πετρίδης Νικόλαος.
2: Έλα σήμερα να βρούμε μαζί την ασφαλιστική λύση που σου ταιριάζει.
0: Σε νέα διεύθυνση. Μεγάλο Αλεξάνδρου 206. Πολύκαστρο Κιλκής. Κάτω από τα κεντρικά φανάρια.
2: Για πληροφορίες, πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2343-0-23218 και 6945-546353.
0: Ασφαλιστικός πράκτορας Πετρίδης Νικόλαος. Αμεσότητα. Συνέπεια. Σεβασμός. Πετρίδης Νικόλαος. Ασφαλώς.
3: Όταν το φρέσκο γάλα Λύκας συναντά την παράδοση και την τεχνολογία, το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Παραδοσιακό κασέρι Λύκας. Ημίσκληρο, επιτραπέζιο, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, λευκοκίτρινου χρώματος με ελάχιστες ή καθόλου οπές. Με υπέροχη γεύση και πλούσιο άρωμα από παστεριωμένο εγωπρόβιο γάλα. Λύκας. Από το 1987 δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
4: Θέλω ζεστό νερό όλη μέρα. Θέλω οικονομική θέρμανση κάθε μέρα. Θέλω φυσικό αέριο και υγραέριο με αξιοπιστία και ασφάλεια. Τι μπορώ να κάνω?
5: Δαμακούδης. Την ενέργεια τη σκεφτόμαστε εμείς για σένα. Επώνυμοι λέβητες φυσικού αερίου και υγραερίου, επιλέξιμοι και για το εξοικονομώ κατοίκον. Με πιστοποιημένες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου οικιακών και επαγγελματικών χώρων από το πιο εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Δαμακούδης. Μεγάλο Αλεξάνδρου 22.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: σύνορα FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Όλοι μου λένε μην επιμένεις. Αν σ' αγαπούσε θα ήταν εδώ.
0: Και αυτό.
2: Μα εγώ το λέω καρμικό. Που θα έχω τώρα απέναντι μου.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Auto Spa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
2: Αγορές και διασκέδαση.
3: Τεχνίδι και χαλάρωση. Ναι!
2: Γευγελή Μολ. Ο νέος σου προορισμός για αγορές και όμορφες στιγμές ακριβώς δίπλα στο συνοριακό πέρασμα Ευζώνων.
3: Με το μεγαλύτερο τζάμπο της περιοχής και outlet με πάνω από 25 παγκόσμια brands με επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Και μετά τα ψώνια έρχεται η δική σου στιγμή. Το Sky Hotel & Spa που βρίσκεται ακριβώς δίπλα συνδυάζει τη φιλοξενία και την άνεση με την κορυφαία εξυπηρέτηση.
3: Με χώρους διασκέδασης και δραστηριότητες που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα.
2: Γευγελή Μολ και Sky Hotel & Spa μετά τα σύνορα Ευζώνων.
3: Ένα συγκρότημα.
2: Μία τοποθεσία.
3: Χίλιοι λόγοι για να το επισκεφθείς.
4: Σου λείπει κάτι? Μήπως ένα κλειδί αυτοκινήτου? Το Σάββατο 6 Ιουνίου και το Σάββατο 20 Ιουνίου η τύχη σου σε περιμένει στο Princess Hotel Γευγελή. Γίνε εσύ ο μεγάλος νικητής και κέρδισε ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. Save the date. Σάββατο 6 Ιουνίου και Σάββατο 20 Ιουνίου. Princess Hotel Γευγελή. Ένα αυτοκίνητο 10.000 ευρώ και έφυγες.
0: Ξεκινούν τώρα.
5: Τώρα. Yeah.
0: Μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM. 98,7.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Πόσο, όσο, όσο. Είναι για όλους και για όλα. Η επιχείρηση που κατάφερε να καταπλήξει όλους τους επαγγελματίες. Σε τιμές προσαρμοσμένες στην εποχή, αλλά και για όσους ενδιαφέρονται και πώληση υπερχονδρικής. Όσο, όσο. Προϊόντα για κάθε χρήση. Είδη συσκευασίας, χαρτιού, αλουμινίου και PET, είδη οικιακής χρήσεως, απορρυπαντικά, χαρτικά και πολλές ακόμα προτάσεις για όλους τους επαγγελματίες και όλες τις επιχειρήσεις. Ξενοδοχεία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία, καφέ, fast food. Το επόμενο βήμα είναι ήδη εδώ. Όσο, όσο. Δεύτερο χιλιόμετρο, Γιαννιτσόνα Ξού. Απέναντι από τα Τζάμπο. Τηλέφωνο 2382-082-214. Με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Είσαι επαγγελματίας. Έχεις επιχείρηση. Τότε, όσο, όσο, για να σε σώσω.
5: Στην Ελλάδα, μεγαλώσαμε με αυθεντικές γεύσεις. Με αγελαδινό γάλα, με φέτα, με γιαούρτι. Στη Μακεδονία, μεγαλώσαμε με Λίκας. Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από γάλα που συλλέγεται καθημερινά από 200 περίπου συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και έχουν βραβευτεί για την ποιότητα και τη γεύση τους. Λίκας, από το 1987, δίνει χαμόγελο σε κάθε οικογένεια.
6: Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.
0: 3, 2, 1. Στον αέρα, στους 98,7. Στο ίντερνετ, σύνορα.fm.gr.
7: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
10: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
11: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM 98,7. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σύνορα FM

Σύνορα FM 98,7. Νούμερο 1. Με τις επιτυχίες.

0: σύνορα FM 98,7. Μην το αλλάξεις. Μουσική σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Greek Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greek Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311 119 987, ή μπείτε στο www.greekpavlatelecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
2: Wi-Fi, σήμα TV, ασφάλεια. Stop, Mass Group. Κεραίες τηλεόρασης, ίντερνετ παντού, σπίτι, επιχείρηση, κάμερες ασφαλείας, smart λύσεις. Όλα σωστά, όλα εύκολα. Όλα, όλα Mass Group. Πολύκαστρο, 6987-987-987. Mass Group. Κάντο smart. Η ΑΕΠ Πολυκάστρου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Σάββατο 30 Μαΐου, Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης Θεόφιλος Πουταχίδης μαζί με το επιτελείο του και τους Goom Brass.

0: αξέχαστη ζωντανή εμφάνιση γεμάτη παράδοση και διασκέδαση. Καλλιτεχνική επιμέλεια Σπύρος Παναγιωτίδης, Κλαρίνο Γιώργος Μάντσος. Συμμετέχουν η μουσική, τραγούδι Χρήστος Κουκουλάκης, Μπουζούκι Αποστόλης Μαργαρίτης, Πλήκτρα Αντώνης Γιάντσης. Ώρα προσέλευσης 9:30. Γενική είσοδος 6 ευρώ με συμμετοχή σε κλήρωση. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6942-647-703. Ραντεβού στην πρώτη γραμμή της διασκέδασης.
1: Ξεκινούν τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
2: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες.
1: Σύνορα FM

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά,
1: ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM.

0: σύνορα FM 98,7.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο.
4: Greece Telecom. Ίντερνετ όπως πρέπει να είναι. Πραγματικές ταχύτητες και όχι έως. Φτάνει το ίντερνετ εκεί που δεν φτάνουν όλοι οι άλλοι. Greece Telecom. 100% ελληνική εταιρεία. Προσαρμόσαμε τις τιμές στις ανάγκες της εποχής. Προσφέρουμε ίντερνετ για βιομηχανίες, επιχειρήσεις, το σπίτι, αλλά και το εξοχικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες σας. 2311-119-987 ή μπείτε στο www.greece-telecom.gr. Ολοκληρωμένες λύσεις ίντερνετ για τις δικές σου επιλογές.
5: Γρατζουνιές, βαθουλώματα, ζημιά από ατύχημα. Στο Φανοπιείο Σακαρίδης φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Χρώματα Seekens, τεχνολογία αιχμής και τεχνίτες με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Αποτέλεσμα που διαρκεί. Φανοπιείο Σακαρίδης, Premium Motospa στο Κιλκής. Υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δυτική Περιφερειακή Οδός, αντιπροσωπεία Volkswagen και Skoda. Τηλέφωνο 2341 075 330. Φανοπιείο Σακαρίδης, για εσένα που αναζητάς την τελειότητα.
0: Στον αέρα, στους 98,7, στο ίντερνετ, σύνολο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα, συνεχίζουμε.

0: FM 98,7. Μην αλλάζεις σταθμό. Σε λίγο θα ακούσεις αυτό.
1: Υπερβολές, μη μου λες, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν με γελάς, παραμύθια μη πουλάς.
0: Και αυτό.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σύνορα FM 98,7. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Φύγες, πήρες το δρόμο και φύγες.

0: Σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
2: Παίζει.
3: Τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Θέλεις επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σύνορα FM 98,7.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Τώρα η διασκέδαση αλλάζει διάσταση. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της. Kings Princess. Πολλές εκπλήξεις, δεκάδες προκλήσεις, άπειρη ψυχαγωγία. Κάθε φορά και κάτι καινούριο να ζήσεις. Kings Princess. Ανακάλυψε το σε Ευζώνους και Δοϊράνη λίγο μετά τα ελληνικά σύνορα. Kings Princess. Τώρα η διασκέδαση στον θρόνο της.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά,
1: ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σύνορα FM.
1: Τα τραγούδια σου.
2: Ο σταθμός σου.
0: 98,7.
3: Παίζει.
4: Τα καλύτερα.
5: Τα καλύτερα.
6: Τα καλύτερα.
7: Τίποτα άλλο.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Παίζει επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σύνορα δυνατά,
1: ρε φίλε, καμήλωσέ το!
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σύνορα FM 98,7.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: ραδιοφωνό σου και ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Σύνορα FM 98,7.

0: Στον αέρα.
1: Στους 98,7.
0: Στο ίντερνετ.
1: Σύνορα.fm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σύνορα FM 98,7.

0: Σύνορα FM 98,7.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τη μέρα σου.

0: τέρμα.
1: Σταματάμε τη μουσική μόνο για να πούμε το όνομά μας. Σύνορα FM 98,7. Τώρα. Συνεχίζουμε.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ο σταθμός που ακούγεται στους διαδρόμους των άλλων σταθμών. Σύνορα FM 98,7.